0: las grillas. Las chicharras del calor.
1: Είναι ξηρό, έχει βράχους, έχει πέτρες, η σκόνη γεμίζει τα πόδια μας, μπαίνει ο αέρας, έχει αγκάθια, αγριογκάθια.
2: Où il n'y a pas forcément du sable.
1: Ο ήλιος είναι δυνατός, αλλά τώρα είναι σούπο.
2: C'est juste sèche quoi, c'est une terre sèche.
1: Λίγο πιο μακριά,
2: μια...
1: Et
2: la terre aussi tellement sèche qu'elle est devenue jaune.
3: Είναι ζεστή, μου αρέσει, θέλω να πιω νερό.